0: Μίσε ένα traffic pass.
1: Μια θελημυρή. Μπρόμι του Μπούκουρα τσακαλιόιν, πόθου έστε Πολ Βάνρε. Μια ροκτέν, και προμπούσε τσιτό τίτ, με μέτω τάσο γιτόν. Με ατά, και αν πρανέσ να μομέντε τόνα, με τα λούμπτερα, ε με τα βεστήρα. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cap të jetës.

0: Ας να σε πω ότι σύζυγε σαν την βία, θα ήταν.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.